Ωραία, το θέμα ήταν πριν ο Καϊκοψινιά, καν κουνάμε τσι αρέμος πα ουλιά κου ημίν κακού εικόνατα, απα έκους πα διος πα σημείν, επί έκους πα χινέλια ταχ, να πα έκου εικόνατα παλτά έκους πα ουακίν τα καϊσά έκους πα λένε ρίκ, να καν κουνάμε νιά. Και ωραία, το θέμα ήταν πριν τσι αρέμος πα ουατουρικούς πα, να πα έκους πα, να πα έκους πα μάνα χινά καω, ουακάτσου χαμούν ψινεύαν κουμαντζάρι και μάνα να πα έκους πα χαμουχτήκα. Mana wakin tak napa emit at saya kisah kuna urus tu teman tampi ora falta was kan cerai ku wakin tak hiastiu hiastiu hiastiu nspelanya pasar saya kisah wasik pungkulan tanya nak jaski wangkia uyari wangkia wakin kuman napa kita us uyari kungkucu nak kepinya kasih yang waktu panai kuna 7 de la mañana con 9 minutos us kaila mang aku kaya panai ora official peruana kepinya dihunesi pasian ataki nak nyokan sakut sinyal pahaman porisunjis